is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, έχουμε μπει ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού. Κάποιοι από εσάς είστε ίσως σε διακοπές, κάποιοι άλλοι βρίσκεστε στην Αθήνα και αναμονείτε για την ημέρα που θα πάρετε την άδειά σας για να πάτε διακοπές. Όχι βέβαια μόνο όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα, υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες πόλεις τις οποίες αναμένετε να πάτε στις διακοπές σας, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να πάρετε ανάσες.

Εμείς βρισκόμαστε σταθερά εδώ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Να πάμε σε ένα ακόμα άμεσο replay, να δούμε όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη διάρκεια της εβδομάδας στο χώρο του μπάσκετ.

και συμβαίνουν πολλά, γιατί η μεταγραφική περίοδος βρίσκεται στο πικ της, όπως στο πικ της, στο πικ τους βρίσκονται και οι προετοιμασίες των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών. Η Εθνική Ομάδα Νέων ολοκλήρωσε χθες την παρουσία της στο Eurobasket Under 20, εκεί όπου κατέκτησε την 5η θέση. Η σκυταλή θα δοθεί προσεχώς στις εθνικές ομάδες εφήβων, παιδών, νεανίδων και κορασίδων.

like interference on the TV. Εκτός φυσικά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, τις οποίες θα δούμε αναλυτικότερα στην πορεία, έχουμε και τις μεταγραφές στην Ελλάδα, τόσο στην κατηγορία των ανδρών όσο και στην κατηγορία των γυναικών.

Με πιο ηχηρή, θα έλεγα, το Σάββατο που μας πέρασε, αυτή που έκανε ο Παναθλητικός, ο οποίος δυναμώνει το ρόστερ του εν ώψη βεβαίως των σημαντικών υποχρεώσεων που θα έχει και στο EuroCup. Έχει πέσει σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, αλλά αυτά θα τα πούμε αναλυτικότερα στην τελευταία ώρα της εκπομπής που θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Καμπούρη. Έβαλε λοιπόν στο ρόστερ του μια πολύ δυνατή παίκτρια, την Αμάντα Ζάουι.

Μεταγραφή όμως ανακοίνωσε και ο Αθηναϊκός Κουάλκο, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του την Ιβάνα Γιακούπτσκοβα, παίκτρια η οποία την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Στην κατηγορία των ανδρών από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μάλιστα απόψε στις 18:30 αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μιστακίδη.

Στον Άρη χθες η ομάδα ΙΚΑΕΑ ανακοίνωσε την απόκτησή του Στέφαν Γιώβιτς με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και την προοπτική ανανέωσή του για έναν ακόμα χρόνο.

Όλα θα τα δούμε αναλυτικά μέχρι και τις 3 που θα βρισκόμαστε στη συντροφιά σας. Η Έλληνα Βογιατζή στο στούντιο πίσω από τα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μας μηνύματα είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

Αρχίζουμε από τις εθνικές ομάδες, με πρώτη και καλύτερη την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, η οποία χθες νίκησε την Τουρκία. '73-56 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα βρέθηκε για άλλη μία φορά στο top 5 των καλύτερων ομάδων της Ευρώπης. Κατέλαβε την 5η θέση για 4η συνεχή χρονιά.

Με τον προπονητή της ομάδας Κώστα Παπαδόπουλο να κάνει την αποτίμηση της παρουσίας της Εθνικής Νέων σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τα παιδιά το ήθελαν περισσότερο, μιλώντας για τον αγώνα με την Τουρκία, και νομίζω ότι το έδειξαν στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να μην πήραμε μετάλλιο, αλλά δεν είναι αμεληταίο το ότι βρισκόμαστε στην πεντάδα και δείχνει αμήτι άλλο μια σταθερότητα που υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια, ότι δεν είναι πυροτέχνημα κάποιες επιτυχίες και ότι γίνεται δουλειά.

Ο coach της Εθνικής Νέων Ανδρών επισήμανε και τόνισε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι πολύ βασικό για μένα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό ότι τα παιδιά είχαν τη σωστή νοοτροπία. Μας συνεχάρηκαν όλοι και στο ξενοδοχείο και στο τουρνουά για την συμπεριφορά τους και την νοοτροπία τους, η οποία φτάνει ως το παρκέ. Δεν τα παρατάνε, παίζει ο ένας για τον άλλον.

Η εθνική ομάδα, η οποία έχασε από ένα σημείο και μετά τον Πατρίκη λόγω τραυματισμού, ο Κώστας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε αυτό. Σίγουρα, λέει, μας έλειψε, αλλά τα παιδιά έπαιξαν και για αυτόν. Έδωσαν τα πάντα και αυτό είναι ένα δείγμα του τι σημαίνει η ομάδα.

Βεβαίως είναι χάρη τους αθλητές της Εθνικής για την προσπάθεια που έκανε. Τονίζοντας από την αρχή πίστεψαν στην ομάδα, έγιναν ομάδα παντού και ως ομάδα έβγαλαν το καλύτερο στο γήπεδο. Θα ήθελα επίσης να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προπονητικό επιτελείο, οι οποίοι ήταν άκρος επαγγελματίες σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στο Ευρωμπάσκετ, όπως και σε όλο το επιτελείο γενικότερα.

Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νέων, η οποία επιστρέφει απόψε από την Σλοβενία, έχοντας, όπως αναφέραμε, την κατάκτηση της πέμπτης θέσης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Το επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν είναι εύκολο για καμία εθνική ομάδα να έχει μια συνεχόμενη παρουσία μέσα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται λίγο, αλλά δεν είναι. Ο Γρηγόρης Πρέκας, ο οποίος μίλησε και αυτός για την παρουσία της ομάδας αλλά και την δική του απόδοση στο Ευρωμπάσκετ, είπε μεταξύ άλλων: «Με βοήθησε ως παίκτης και είμαι σίγουρος ότι όλα τα παιδιά βελτιωθήκαμε στη διάρκεια των 50 ημερών όπου βρεθήκαμε μαζί. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή της προετοιμασίας, κάναμε πολλή προπόνηση, παλέψαμε στο γήπεδο από τα φιλικά μέχρι το τελευταίο μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα αυτή την εμπειρία».

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Γρηγόρη Πρέκα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τον αποκλεισμό της στην οκτάδα από τη Σερβία, διατήρησε το ηθικό της ακμαίωτατο. Είναι κάτι που είχαμε συζητήσει πριν καν έρθουμε στη Σλοβενία, είπε ο Γρηγόρης Πρέκας. Θέλαμε να βγάλουμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος σε όλα τα παιχνίδια. Θέλαμε να βγάλουμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος σε

Τι ήταν τελικά αυτό που κράτησε ο Γρηγόρης Πρέκας από αυτό το καλοκαίρι? Το ότι παίζαμε για την Εθνική ήταν ένα ήδη παραπάνω κίνητρο από μόνο του έως το τέλος. Βάλαμε την ομάδα πάνω απ' όλα, δεν υπήρχε κανείς που να ξέφυγε από το ομαδικό πνεύμα και από την πρώτη μέρα όλοι ταιριάξαμε από το αγωνιστικό κομμάτι μέχρι ακόμα τις στιγμές του φαγητού ή τις πλάκες μας στα δωμάτια. Όλο αυτό θεωρώ ότι βγήκε και στο γήπεδο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία των νέων ανδρών αναδείχθηκε η Κοβέσπινα του τουρνουά, η Σλοβενία. Η οποία στον τελικό της διοργάνωσης χθες νίκησε τη Σερβία 84-65. Η Σλοβενία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια, ο τελευταίος τίτλος ήταν το 2004.

Το χαλκινό μετάλλιο στη διοργάνωση κατέκτησε η Ισπανία, νίκησε 65-54 τη Γαλλία. Η Ισπανία, η οποία από χθες ως χώρα έχει την τιμητική της, γνωρίζετε βεβαίως όλοι ότι είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στην κατηγορία των νέων ανδρών η Σλοβενία, στη δεύτερη θέση η Σερβία, στην τρίτη η Ισπανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτη η Ελλάδα, έκτη η Τουρκία, έβδομη η Κροατία, όγδοη η Γερμανία, ένατη η Λιθουανία. Στην 10η θέση κατέλαβε το Ισραήλ, στην 11η η Πολωνία, στη 12η η Λετωνία, στη 13η η Ιταλία, στη 14η η Τσεχία, στην 15η το Βέλγιο και στην 16η η Ρουμανία.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και από την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών. Πάμε στην Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία έδωσε το Σαββατοκύριακο το τελευταίο τεστ εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωτοθλήματος Under 18 που θα αρχίσει το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Τρεντίνο.

Στο τελευταίο λοιπόν τεστ εν ώψη της πρεμιέρας της διοργάνωσης η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 25 Ιουλίου, όπως είπαμε ότι αρχίζει και το Ευρωμπάσκετ. Ιτήθηκε 57-51 από τη Γαλλία στο τουρνουά The Legend που φιλοξενήθηκε στην Αγρόπολη.

το ζητούμενο βεβαίως για την εθνική ομάδα των εφήβων δεν είναι τι θα κάνει στα φιλικά ή τι έκανε στα φιλικά παιχνίδια, αλλά τι θα κάνει στην διοργάνωση που ξεκινάει και στον όμιλό της. Ο Βασίλης Κροπολίθας, αναφερόμενος κάποια στιγμή στο Ευρωμπάσκετ, είχε τονίσει ότι ο όμιλος της Ελλάδας είναι αρκετά δύσκολος.

Να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με το Ισραήλ, την Αυστρία και την Γαλλία. Και όπως είχε αναφέρει ο προπονητής, ο κόουτς Σκροπολίθας, είπε ότι σε μια πρώτη ανάγνωση που έχουμε κάνει με το τεχνικό επιτελείο, το οποίο βρίσκεται πάντα σε γρήγορση, έχουμε εικόνα για τις δύο από τις τρεις ομάδες και με τη Γαλλία θα αποκτήσουμε μια πολύ καλή άποψη στο τουρνουά της Ιταλίας. Σε ένα Ευρωμπάσκετ κανείς δεν πάει για να μην βρίσκεται στην κορύφωση της αποδοσής του. Το επίπεδο είναι υψηλό. Το Ισραήλ, που είναι και η πρώτη αντίπαλος της ομάδας στο τουρνουά, είναι πολύ καλή ομάδα. Η Γαλλία είναι η περσινή φιναλίστ και η Αυστρία είναι μια ομάδα την οποία αντιμετωπίσαμε πέρσι και έχουμε μια εικόνα για τη φιλοσοφία της. Φυσικά στόχος της ομάδας δεν είναι άλλος από το να διακριθεί. Πρέπει πάντοτε να βάζεις υψηλούς στόχους, είπε ο coach Σκροπολίθας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσεις να πετύχεις τίποτα. Το τι θα καταφέρουμε τελικά είναι μια άλλη συζήτηση. Ευχόμαστε φέτος να είμαστε πιο τυχεροί στο θέμα της υγείας των αθλητών, να είμαστε όλοι παρόντες και ενωμένοι και να παλεύουμε σε όλα τα παιχνίδια.

Και από την Εθνική Ομάδα των Εφήβων πάμε σε εκείνη των παιδών, η οποία και αυτή συμμετείχε σε διεθνές τουρνουά που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Στο χθεσινό τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά ιτήθηκε από την Κροατία 71-76. Όπως όμως στην Εθνική Εφήβων έτσι και σε αυτή της Εθνικής Παίδων, το ζητούμενο δεν είναι τι θα κάνει τα αποτελέσματα μάλλον στα τουρνουά και στα φιλικά παιχνίδια που δίνει αυτή την περίοδο, αλλά τι θα κάνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το Ευρωμπάσκετ Under 16 που θα διεξαχθεί στο διάστημα 7 με 18 Αυγούστου στην Οραντέα στη Ρουμανία. Με την Εθνική Ομάδα των Παίδων να συνεχίζει τη σειρά των φιλικών της παιχνιδιών. Μετά την Τουρκία θα πάει και στην Ιταλία, όπου θα αγωνιστεί σε τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Νάπολη, όπου εκτός από την Ελλάδα και την οικοδέσμηνα Ιταλία θα είναι επίσης η Γαλλία και η Ισπανία.

Αφήνουμε τις εθνικές ομάδες στην κατηγορία των ανδρών και πάμε σε αυτές των γυναικών, γιατί και εκείνες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη των Ευρωμπάσκετ Under 18 και Under 16. Πάμε πρώτα στην Εθνική Ομάδα των Νέων Είδων, η οποία απόψε στις 7 θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο της Σερβίας στο κλειστό γυμναστήριο Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα, η οποία το Σάββατο έδωσε ένα άλλο φιλικό με αντίπαλο την Βουλγαρία, της οποίας επικράτησε 87-55, συνεχίζοντας βεβαίως τις πολύ καλές εμφανίσεις της. Και σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι τα αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια, αλλά τι θα πετύχει στο Ευρωμπάσκετ δεύτερης κατηγορίας, όπου στόχος βεβαίως της ομάδας είναι η επάνωδό της στην πρώτη κατηγορία.

Μετά το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία, η συνέχεια θα δοθεί στην Ιταλία, όπου στις 24 και 25 Ιουλίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα χώρα, και η πρόβα τζενεράλη θα γίνει στη Ρουμανία στις 28 Ιουλίου, δύο ημέρες πριν το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ Under 18 της δεύτερης κατηγορίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Τουλτσέα.

Η εθνική ομάδα των Νίδων μετέχει στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου βρίσκονται επίσης η Σλοβακία, η Βόρεια Μακεδονία, η Δανία και η Μεγάλη Βρετανία.

Πρώτη αντίπαλος της Ελλάδας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ Under 18 στην κατηγορία πάντα των γυναικών θα είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβακία και τη Δανία.

κλείνει με το κεφάλαιο εθνικές ομάδες με την ομάδα των Κορασίδων, η οποία χθες ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, πραγματοποιήθηκε στην Πορταριά, στο πλαίσιο βεβαίως της οποίας ήταν και δύο παιχνίδια με αντίπαλο τη Ρουμανία, 68-55 και 76, 71-61 με συγχωρείτε, υπέρ της Ελλάδας στα δύο φιλικά.

Η εθνική ομάδα των Κορασίδων, η οποία αύριο αναχωρεί για τη Σερβία, όπου την Τετάρτη και την Πέμπτη θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο τη Σερβία. Η προπονήτρια της ομάδας, η Κατερίνα Ανδροπούλου, αναφέρθηκε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, για το οποίο μάλιστα είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι τα κορίτσια έδειξαν εξαιρετικό πρόσωπο. Και οι φιλικοί αγώνες, οι δύο πρώτοι φιλικοί αγώνες με τη Ρουμανία, και δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο δύσκολη και απαιτητική, βοήθησαν την ομάδα ώστε να δει οποιασδήποτε αδυναμίες υπάρχουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και να βγουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Το ίδιο περιμένουμε, είπε η coach Ανδρεοπούλου, να γίνει και στους δύο επόμενους φιλικούς αγώνες που ακολουθούν με τη Σερβία. Ο αντίπαλος μας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, συμπλήρωσε η coach Ανδρεοπούλου, και αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τον ρυθμό μας και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο μπορούμε πιο ανταγωνιστικές.

Ουσιαστικά η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα τον χρόνο για το Ευρωμπάσκετ Under 16 της δεύτερης κατηγορίας που θα διεξαχθεί. Δύο από τους αγώνες του ομίλου θα διεξαχθούν στα Ιωάννα από τις 24 Ιουλίου, όταν η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα πάει στα Γιάννενα, εκεί όπου στις 2 και 3 Αυγούστου θα κάνει την πρόβα τζενεράλε σε φιλικούς αγώνες με τη Μεγάλη Βρετανία.

Στις περίπου 3 εβδομάδες που απομένουν πριν την πρώτη αναμέτρηση της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ με αντίπαλο την Ισλανδία, στις 7 Αυγούστου η πρεμιέρα της Εθνικής, στόχος του τεχνικού επιτελείου δεν είναι φυσικά μόνο να ετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα στο αγωνιστικό μέρος της αθλητρίας, αλλά και στο πνευματικό. Η Κατερίνα Ανδρεοπούλη, η οποία μοιράστηκε τις πρώτες σκέψεις που κάνει για τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι αυτό που δεν θέλει να ακούει καν είναι η λέξη «φαβορί». Ίσως γιατί κάποιοι να θεωρούν ότι από τη στιγμή που το Ευρωμπάσκετ γίνεται στην Ελλάδα και τα κορίτσια θα παίξουν μπροστά στο κοινό τους, αυτόματα είναι και το φαβορί της διοργάνωσης. Η ίδια όμως επισήμανε ότι σε αυτές τις ηλικίες η έδρα μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας. Το γεγονός ότι το Ευρωμπάσκετ Under 16 θα διεξαχθεί στην Ελλάδα έχει δύο όψεις, είπε η coach Ανδρεοπούλου. Σίγουρα για μας θα είναι κάτι πρωτόγνωρο που θα θυμόμαστε για πάντα. Είναι πολύ τιμητικό για την ομάδα η ευκαιρία που μας έδωσε η Ομοσπονδία να παίξουμε αυτή τη διοργάνωση μέσα στη χώρα μας. Κάτι το οποίο από την άλλη ίσως δημιουργεί την εντύπωση ότι ως οικοδεσπότες είμαστε και το φαβορί της διοργάνωσης. Αυτό όμως δεν θέλουμε ούτε να το ψιθυρίζουμε. Επομένως, συμπλήρωσε η Ομοσπονδιακή Τεχνικός, θα πάμε στο Ευρωμπάσκετ κοιτώντας πρώτα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε να παίξουμε στο τουρνουά, που θα είναι ό,τι καλύτερο για το αναπτυξιακό πρόγραμμα, για τα παιδιά μας, τις αθλήτριες και για όλους όσους θα συμμετάσχουμε σε αυτό.

κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε βλέποντας την επόμενη ώρα όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη συνέχεια θα βάλουμε στην παρέα μας τον προπονητή του Πανσεραϊκού, της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού, Κώστα Κεραμιδά. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στο EuroCup γυναικών. Και αργότερα στην τελευταία ώρα θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθλητικού, τον Νίκο Καμπούρη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, επανερχόμαστε με πολλά και διάφορα.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, είμαστε 4 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα, καλό μεσημέρι σε όσους η ημέρα σας έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Πάντα στο αμέσο replay, μέχρι και τις 3 στον αέρα, η Έλενα Βογιατή στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Μελίσης με τον Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Φυσικά, αν θέλετε, μας δηλώνετε την παρουσία σας, γράφοντας μας τα μηνύματά σας, είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε, μας γράφετε στο Messenger, στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά τι γίνεται στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα αρχίσουμε βεβαίως από τη National League 2, διότι πριν λίγο έγιναν γνωστές οι τέσσερις wildcards της ομάδες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της National League 2 την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μετά λοιπόν την εξέταση των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για τη χορήγηση Wildcards για την National League 2 και με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ της χορήγησε στην Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, στην Αθλητική Ένωση Πικερμίου, στην Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας και στον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης Καλαμάτας.

TGBL, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος απόψε στις 18:30 θα παρουσιαστεί επίσημα στην ΠΑΟΚ Sports Arena, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μιστακίδη.

Ο Τούρκος Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, ευχαριστώντας μάλιστα δημόσια σε μια ανάρτησή του στα social media τους φιλάθλους.

Αναφέροντας μάλιστα ότι ήταν τεράστια τιμή για εκείνον το γεγονός ότι φόρεσε την πράσινη φανέλα. Αγαπημένη οικογένεια του Παναθηναϊκού, ανέφερε στο μήνυμά του, αυτό δεν είναι εναντίο. Είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα, όχι για τη διάρκεια τους, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για 2 χρόνια η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη αξία χάρη σε εσάς. Θα κουβαλάω μέσα μου αυτόν τον αληθινό δεσμό που χτίσαμε για το υπόλοιπο της ζωής μου. Φυσικά συνέχισε στο μήνυμα του Όσμαν, θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, όμως η δική μου επιθυμία από μόνη της δεν γινόταν να αλλάξει το πώς τελείωσε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε μονοπάτια που δεν είχες καν φανταστεί. Φεύγω με απέραντη ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα κρατούν πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό team και όλους τους ανθρώπους της συλλόγου με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο πάθος και κάναμε κοινά όνειρα αυτά τα 2 χρόνια. Πέρασα 2 υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους. Κάποιοι αποχαιρετισμοί κατέληξε στο μήνυμά του δεν αποτελούν το τέλος, γιατί δεν φεύγεις ποτέ οριστικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου. Σε ευχαριστώ Αθήνα, σε ευχαριστώ Παναθηναϊκέ.

Στον Άρη, χθες η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2027-2028. Η αρχική συμφωνία είναι για ένα έτος. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε περάσει και από την Ελλάδα την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, όταν αγωνίστηκε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού,

Στον Ολυμπιακό αύριο το βράδυ αναμένεται η άφιξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στην Αθήνα. Ο έμπειρος playmaker θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Φυσικά θα πάρει μια πρώτη γεύση από την Ελλάδα και αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη του Αυγούστου για την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εκτός Ελλάδας. Πάμε πρώτα στη Σερβία, εκεί όπου η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Σέντερ και Βάριους Χέις. Ο Αμερικανός Σέντερ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, αγωνίστηκε στην Μονακό σε 40 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, όπου είχε 6,3 πόντους μέσο όρο και 3,4 rebound.

Στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα φέρουν την ομάδα να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι. Η Μάλαγα έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του Μπαλτσερόφσκι έως το 2028, όμως η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Diario Sur, είναι πρόθυμη να πληρώσει το buyout για να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της.

Στο Ισραήλ, η Χαποέλ Τελαβίβ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Σόφια της Βουλγαρίας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας, λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης ασφαλείας και προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για την επερχόμενη σεζόν, αποφασίστηκε η ομάδα να υπάρχουν βάσεις λειτουργίας τόσο στη Σόφια της Βουλγαρίας όσο και στο Ισραήλ. Προς το παρόν, η ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν στη Σόφια με στόχο να διασφαλίσει τη μέγιστη ευελιξία στην προετοιμασία και τον ανταγωνισμό σε όλα τα πλαίσια. Η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση, καθώς η κατάσταση ασφαλείας βελτιώνεται, θα επανεξεταστεί η πιθανότητα μεταφοράς της κύριας βάσης λειτουργίας της ομάδας στο Ισραήλ.

Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τις μεταγραφές που γίνονται στις ομάδες στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ξεκινάμε από την National League 1, καθώς πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από τον Χολαργό η απόκτηση του Λευτέρη Καραλευτέρη.

Στο Χολερό θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Μάνος Κοντούδης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ομάδας. Ο Χολεργός είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Καραλευτέρη, ο 27χρονος γκάρντ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα και αγωνιστική συνέπεια στην περιφερειακή γραμμή.

Ο Λευτέρης Καραλευτέρης, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, συμβάλλοντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθοριστικά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο της National League 1 και στην άνοδο της ομάδας του Αγίου Δημητρίου στην Elite League.

Ο χολεργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στην αποκτήση του Μάνου Κοντούδη, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ο 23χρονος. Ο χολεργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στην αποκτήση του Μάνου Κοντούδη, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Ο Γκας Κομωτινή ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Κρέγκ Βίκτορ, ο Αμερικανός παίκτης, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα δώσει δύναμη αθλητικότητα μέσα και μακριά από το καλάθι.

Στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Βίκτορ αγωνίστηκε στον Πανερυθραϊκό, έχοντας 11 πόντους μέσω όρο, 7 rebound και 2 assist ανά παιχνίδι στην Elite League.

Στο Παλαιοφάλιρο ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σπύρου Μοντσενίγου. Ο Εύερος παίκτης, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε στον Κρόνα Αγίου Δημητρίου, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτάθλημα της National League 1, έχοντας 5,2 πόντους μέσω όρο και 1,2 rebound.

Στην Elite League το Λαύριο ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Λούκα Σίλας, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Νέμε Γαρίδος. Ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην ομάδα με μέσο όρο 5,8 πόντους, 2,8 rebound και 1,3 assist.

Τέλος, στον κόρυβο Αμαλιάδας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Θωμά Ζευγαρά, ο 25χρονος παίκτης, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Καρδίτσα, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής τόσο στην GBL όσο και στο BCL, ενώ διαθέτει εμπειρία και από την Elite League, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες του Παγκρατίου και του Εσπέρου Λαμίας.

Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για την κατηγορία των γυναικών, βάζοντας πρώτα στην παρέα μας τον προπονητή του Πανσεραϊκού, Κώστα Κεραμιδά.

0: Εδώ είμαστε, όπως είπαμε στην αποφώνηση στο προηγούμενο μισάωρο. Τώρα θα μιλήσουμε για την κατηγορία των γυναικών. Θα ασχοληθούμε κυρίως με τον Πανσεραϊκό και τον Παναθλητικό, ομάδες οι οποίες στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός από τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα, θα έχουν υποχρεώσεις και στην Ευρώπη, με τον Πανσεραϊκό να κάνει την πρώτη του παρουσία στο EuroCup, μπαίνοντας μάλιστα στους ομίλους της διοργάνωσης, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ενσίνο από την Ισπανία, την Κορζόφ από την Πολωνία, γνωστή μας από την παρουσία της Έλενας Τσινέκιας στο παρελθόν, και τη γαλλική Μομπελιέ. Μαζί μας για να μιλήσουμε τόσο για την απόφαση του Πανσεραϊκού να δηλώσει συμμετοχή στο EuroCup, όσο και τα πλάνα που έχει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, βρίσκεται ο coach της ομάδας, ο Κώστας Κεραμιδάς. Καλό μεσημέρι, coach, και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε? Εν μέσω καλοκαιριού θα έλεγε κάποιος ότι θα έπρεπε να ξεκουράζεστε, αλλά είστε όπως οι περισσότεροι στο στάδιο του ρόστερ, του να φτιάξετε το ρόστερ και να κάνετε και βέβαια τα αγωνιστικά σας πλάνα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει με το ρόστερ. Το μόνο το οποίο έχουμε ένα θεματάκι είναι ότι αποφασίσαμε να επιλέξουμε για τις ξένες παίκτηρες τρεις Αμερικανίδες και μία κοινοτική, οπότε στην Ευρώπη παίζουμε με μία λιγότερη Αμερικάνα και κοιτάμε να πάρουμε μία ακόμα κοινοτική για να συνδυάσει τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς.
0: Ποιες είναι οι παίκτηρες τις οποίες έχετε ήδη προσθέσει στο ρόστερ σας?
1: Μέχρι στιγμής έχουμε ανακοινώσει την Walker, η οποία έπαιζε πέρσι, ήταν η πρώτη σκόρ του Ουγγρικού Πρωταθλήματος πέρσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αφήνω καλύτερα τη διοίκηση να επιλέξει τον χρόνο της ανακοίνωσης των παικτριών από εκείνη. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι έμειναν αρκετές παίκτριες Ελληνίδες από πέρσι, όπως ήταν η Γεροστεργίου, η Μπαξεβάνου, η Κουβόρτε. Επίσης προσθέσαμε και μια παλιά παίκτρια που είχαμε πριν 2 χρόνια, την Παπαϊωάννου, που παίζει στην Εθνική Κύπρου. Mm-hmm. Και τώρα τις ξένες θα τις ανακοινώσει καλύτερα η διοίκηση, όταν θα έρθει η ώρα που εκείνη επιλέγει.
0: Είναι σημαντικό πάντως ότι κρατήσατε ένα μέρος του βασικού κορμού. Αυτό διευκολύνει περισσότερο και τη δουλειά σας ίσως.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και κάποιες ξένες. Όμως φύγανε πάρα πολύ οικονομικά στα οικονομικά μας δεδομένα, διότι κάναμε καλή σεζόν πέρσι, αυτές αποκτήσανε υπεραξία, με αποτέλεσμα να έχουν προτάσεις με διπλά και τριπλά λεφτά από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και φύγανε, δεν μπορέσαμε να τις κρατήσουμε, παρόλο ότι ήταν η επιθυμία μας. Mm-hmm. Ήθελα να κάνω απλά προσθέσεις, αλλά τελικά φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα, διαφορετική από πέρσι. Πιστεύω εξίσου ανταγωνιστική όμως.
0: Πώς προέκυψε η απόφαση του Πανσεραϊκού να αγωνιστεί για πρώτη φορά? Είναι η πρώτη ομάδα εκτός Θεσσαλονίκης που θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώς αποφασίστηκε λοιπόν η συμμετοχή σας στο EuroCup?
1: Κοιτάξτε, όταν ανέλαβα τον Πανσεραϊκό πριν 2 χρόνια, υπήρξε ένα πλάνο στο οποίο λέγαμε ότι σταδιακά θα προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Πρώτα να εμφανιστούμε στην Α1 κατηγορία, γιατί είχαμε πάρει τη συμμετοχή μας με World Cup. Να εμφανιστούμε στην Α1, να σωθούμε, στη συνέχεια να καθιερωθούμε, να φτιάξουμε τα θύματα υποδομής, τα οποία ήδη έχουμε τη Λίδια διαβολημένη, η οποία είναι επικεφαλής και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το τομέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε ότι θα διεκδικήσουμε θέση ευρωπαϊκή. Όμως την πορεία προέκυψε, τη διεκδικήσαμε, απλά την αποδεχτήκαμε. Η διοίκηση του Πανσεραϊκού έχει όραμα, έχει πλάνα, τουλάχιστον προς το παρόν δεν βλέπω να κάτι να αλλάζει. Βέβαια δεν είναι αυτός σκοπός η διάκριση στην Ευρώπη, για όνομα του Θεού, έτσι. Εξάλλου είναι η πρώτη παρουσία, έχουμε πολύ χαμηλό ράκι στη FIBA, η κλήρωση ήταν δύσκολη, όμως η απόκτηση εμπειριών δεν είναι λίγο. Δεν έχουμε σκοπό απλά τη συμμετοχή για να συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ό,τι αυτό προκύψει. Στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ήταν και πέρυσι, να κάνουμε μια αντίστοιχη πορεία με την περσινή.
0: Θα λέγε κάποιος ότι θα κληθείτε να κρατήσετε 2 βαριά καρπούζια σε μια μασχάλη. Βεβαίως είπατε ότι προτεραιότητα έχει το ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα η ομάδα να κερδίσει εμπειρίες και ό,τι καλύτερο μπορεί στην Ευρώπη. Στο τέλος, εσείς με τι θα ήσασταν ευχαριστημένος όσον αφορά στο κομμάτι Ευρώπη?
1: Εάν στην Ευρώπη κάναμε 2 νίκες ή 3 νίκες κάποιων αριθμών εικόνα, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, με τη Μομπελιέ έχουμε πολύ μικρή τύχη. Η ομάδα αυτή έπαιξε ημιτελικό πέρσι στο αντίστοιχο του EuroCup. Και αποκλείστηκε από την Μερσίν, που κατέκτησε τελικά το κύπελλο που έπαιξε τελικό. με τον Αθηναϊκό. Η ομάδα από την Ισπανία επίσης είναι πολύ δυνατή, τερμάτισε πέμπτη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, έχει μια έδρα φωτιά. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο μπορούμε περισσότερο. Και τέλος η Γκορζόφ, η οποία είναι η πιο αδύνατη από τις άλλες δύο, όχι όμως ότι εμείς μπορούμε να την πλησιάσουμε και αυτή. Πέρσι στο Ελληνικό Πρωτάθλημα τερμάτισε πρώτη με 19 νίκες εξίτες. Έχασε το πρωτάθλημα όμως και παίζει στο γύρο καρδιού στην Ευρωλίγα, διότι στα play-off έπαιξε με το τέταρτο και αποκλείστηκε. Αναγκάστηκε και έπαιξε στο μικρό τελικό. Και έτσι προκλήθηκε στο γύρο καρδιού. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που είχε τότε που έπαιζε η Κατερίνα Ετσινέκη εκεί. Η Έλενα Ετσινέκη, συγγνώμη. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια ομάδα που θα ξαναστηθεί από την αρχή και καταλαβαίνετε ότι οι εμπειρίες είναι πολύ περισσότερες από ότι οι εμπειρίες οι δικές μας. Αν κάνουμε μία ή δύο νίκες, για μένα θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και χωρίς παράλληλα να λιωθεί η πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, γιατί αυτός είναι και ο βασικός στόχος, να έχετε μια καλή πορεία, όπως είχατε και τον προηγούμενο χρόνο στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ενθουσιασμός. Οι φίλαθλοι πώς υποδέχθηκαν την είδηση της συμμετοχής της ομάδας στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ενθουσιασμός. Αυτός ο ενθουσιασμός είχε ξεκινήσει από πέρσι, όταν πια τερματίσαμε στην πέμπτη θέση, εξασφαλίσαμε την Ευρώπη, περιμέναμε να δούμε αν θα πάμε σε ομίλους ή όχι. Στο δρόμο μέχρι που τελείωσαν τα παιδιά του σχολείου και γύρισα στην Αθήνα, μέχρι 15 Ιουνίου δηλαδή, από όλο τον Μάιο και όλο τον Ιούνιο, με ρωτάγανε συνεχώς πότε είναι η εκπλήρωση, πότε παίζουμε. Δεν μπορούσα να περπατήσω στο δρόμο από τις οχλήσεις που είχα από τον κόσμο. Ο σύνδεσμος των οπαδών του Πανσεραϊκού, ο οποίος συνέχισε με το ποδόσφαιρο, αφού δημοσίευσε στη σελίδα που έχει στο Facebook, δημοσίευσε την κλήρωση, την μετέδωσε live, έβαλε φωτογραφίες για την ιστορικότητα της στιγμής με το όνομα του Πανσεραϊκού που ανακοινώθηκε στη FIBA, στη συνέχεια οργάνωσε εκδρομές και ήδη διαχειρίζει και δηλώνουν συμμετοχή οπαδοί για την εκδρομή στο πρώτο ταξίδι στην Πολωνία. Εγώ τι έχω εντυπωσιαστεί, και υπάρχουν και 10 άνθρωποι που είναι δηλώσει να έρθουν να δουν τους αγώνες. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι υπάρχει υπέρμετας ενθουσιασμός. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο έπεσε κατηγορία, έπεσε στη Football League, στη δεύτερη εθνική. Το μπάσκετ αντρών σώθηκε τελευταία στιγμή, οπότε είχαν μείνει με τις γυναίκες πέρσι και αυτό τους έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Έτσι, αυτό.
0: Η παρουσία του ποδοσφαιρικού Πανσεραϊκού, ανεξάρτητα από τον υποβασμό της, προφανώς έχει τη μεγαλύτερη μερίδα στην πίτα. Πιστεύετε ότι ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει ένα κομματάκι, ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία των γυναικών έχει κερδίσει ένα κομματάκι από αυτήν?
1: Πιστεύω ναι, διότι το γήπεδο σε όλους σχεδόν τους αγώνες ήταν γεμάτο, είχε, θα μου πεις, πόσο χωράει, 500 άτομα, και μάλιστα δεν είχαμε χώρο να βάλουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Σχεδόν σε όλα τα μάτς είχαμε κάνει και μια αλλαγή την ώρα, δεν παίζαμε πια πρωί αλλά παίζαμε απόγευμα, και το γήπεδο γέμιζε. Και γέμιζε από αρκετούς οργανωμένους του Πανσεραϊκού, που είναι του ποδοσφαίρου ήδη βέβαια. Και βέβαια πάρα πολλούς. Οι Σέρες, θα πρέπει να πω, ήταν μπασκετική πόλη, είχε μπάσκετ και πιο παλιά. Στην Α2 είχε τους Ίκαρους που ανεβήκανε Α1 και παίξανε ένα διάστημα. Έχει μπασκετική ιστορία οι Σέρες. Mm-hmm. Απλά είχαν μείνει λίγο πίσω τα τελευταία χρόνια. Και αυτοί όλοι οι μπασκετικοί άνθρωποι έχουν ξαναεμφανιστεί μπροστά και είναι εκεί και παρακολουθούν τα μάτς του Πανσεραϊκού της γυναικείας. Γιατί αυτή είναι που δίνει το ψηλότερο επίπεδο στην πόλη. Αυτό είναι όλο.
0: Αναφέρατε προηγουμένως τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες από την coach Διαβολευμένο. Πιστεύετε ότι η παρουσία, η απόδοση και η παρουσία του Πανσεραϊκού της γυναικείας ομάδας είναι ένα κίνητρο για να έρθουν περισσότερα κορίτσια στο χώρο του μπάσκετ, στην περιοχή?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, σε όλο τον νομό θα έλεγα εγώ. Βέβαια ο νομός είναι τεράστιος, αλλά σε χωριά που απέχουν μέχρι και 30 λεπτά, 40 από τις Σέρες, ναι, έχει γίνει αυτό. Έχουμε διπλασιασμό των παιδιών των χαμηλότερων τμήματων από την ώρα που ανεβήκαμε στην Α1. Πέρσι δε, όταν ήρθε εκεί Διαβολεμένου, τώρα πια έχουμε κανονικές ομάδες, κατεβάζουμε ομάδες παντού, στην Εκασαμάθ και στις Νεανίδες και στις Κορασίδες και στις Παγκορασίδες Β. Έχουμε αρκετά παιδιά στις ακαδημίες, στα πιο μικρά, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κορίτσια σε σχέση με πριν 3 χρόνια. Έγινε διπλασιασμός των κοριτσιών. Και πιστεύω φέτος που θα υπάρχει η Ευρώπη, και θα υπάρχει ένα ακόμη κίνητρο, θα έχουμε ακόμη περισσότερο. Ήδη πολλά παιδιά έρχονται και ρωτάνε πώς μπορώ να γραφτώ. Ήταν για μας πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι μαγνήτης.
1: Ναι, μαγνήτης. Ήταν μαγνήτης. Αυτό είναι αλήθεια. Και το Πανσεραϊκό, θα θέλω να το πω αυτό. Δεν είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που εκφράζει μια πόλη. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα ενός ο οποίος αποφάσισε να κάνει μια ομάδα, να βάλει κάποια λεφτά και να έχει κάποιους συμπαίκτες ίσως και να την προχωρήσει. Και αν αυτός φύγει, να μην υπάρχει πια η ομάδα. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα μιας πόλης. Και κουβαλάει την πόλη. Άλλοτε είναι σε πιο ψηλά γιατί βρήκε κάποιους ανθρώπους που βοηθάνε οικονομικά, άλλοτε είναι πιο χαμηλά. Αλλά είναι εκεί, υπάρχει εκεί ο Πανσεραϊκός. Έχει έκφραση, έχει οπαδούς, έχει κόσμο, είναι εκφράζει μια πόλη, κουβαλάει μια πόλη, ένα νομό μαζί της μάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: 6 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με κάποιες εξ αυτών την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο να έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο Αθηναϊκός έφτασε μέχρι και τον τελικό του EuroCup. Πολύ καλή παρουσία επίσης είχαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τι λέει για σας το γεγονός ότι αυτές οι 6 ομάδες θα μπουν ξανά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με όλες να διεκδικούν το μερίδιο που τους αναλογεί?
1: Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση των συνθήκων και των όρων κάτω των οποίων γίνονται τα πρωταθλήματα των γυναικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να πω ότι ο Αθηναϊκός ήταν αυτός που έδωσε την όθηση, γιατί πραγματικά έκανε μια τρομερή απογείωση στο μπάζετ, πήρε παίκτριες επίπεδου υψηλωτά του, διεκδίκησε ευρωπαϊκό κύπελο ξανά μετά το 10. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός στο μέγεθος του δυνατού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν ήδη μια δύναμη, και από εκεί και πέρα έδωσε κίνδυνο και στους υπόλοιπους να αρχίσουν να φέρουν καλύτερες ξένες, να δουλεύουν πιο, να δίνουν πιο πολλά λεφτά στις Ελληνίδες. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτή που πήρε wildcard, οι Πάνθρες Καβάλας, έχουν ενισχυθεί με εξαιρετικές παίκτριες. Μιλάω για ξένες αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετικά δυνατό. Με εξαίρεση στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, οι άλλοι δεν θα περάσουν εύκολα από έδρες. Τα μάτια θα ξεκινάει να μάθει και δεν ξέρει τη έκφασή του. Θα γίνεται πραγματικά πολύ δυνατό παιχνίδι. Αυτό θα πρέπει να σας το πω. Και θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τις κινήσεις που βλέπω των ομάδων. Έχουν όλοι ενισχυθεί. Όλοι έχουν κάνει ανταγωνιστικότατες ομάδες και θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτή είναι, βέβαια, πάντα ο Αθηναϊκός έχει τα σκύπτρα, δεν το συζητάμε, έτσι, σε πρωτάθλημα το δικό μας. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί. Όλοι οι άλλοι είμαστε σε έναν συντελεστή ίδιο και στις λεπτομέρειες θα πάνε η διαφορά, αλλά οι αγώνες θα είναι συναρπαστικοί. Αυτό έχω να πω.
0: Είστε ένας πολύ πυρός προπονητής. Έχετε βεβαίως εικόνα από το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα και μόλις απαντήσατε και βεβαίως στην ερώτηση που είχα σχετικά με το πώς περιμένετε να δείτε το επόμενο πρωτάθλημα. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ενδεχομένως να τραβήξει και πολύ περισσότερο τον κόσμο. Πιστεύετε σε αυτό?
1: Ναι, πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν οι αγώνες όλοι το απόγευμα. Γιατί έτσι έρχεται περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, αυτό τουλάχιστον σε εμάς αυτό δούλεψε. Πιστεύω ότι πρέπει να κινήσουν οι παράγοντες να βρουν περισσότερες χορηγίες από, επειδή το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό, να βρουν χορηγίες, μπορούν να τις βρουν. Δηλαδή εκτός του ανταγωνιστικού υπάρχουν θεατές, υπάρχει προϊόν να πουληθεί. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο. Θα μου πεις, με τις ξένες έγινε. Με τις ξένες έγινε, αλλά οι Ελληνίδες που παίζουν δίπλα σε αυτές τις ξένες γίνονται καλύτερες παίκτριες. Μιλάω για το επίπεδο της Α1. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και έτσι έχουμε καλύτερη εθνική ομάδα. Όταν δούλευα στη Σουηδία, αναρωτιόμουν γιατί παίζουν τόσες πολλές ξένες. Την ίδια στιγμή η σουηδική εθνική ομάδα εκείνα τα χρόνια ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Ήταν πολύ καλύτερη από τη δική μας. Τώρα που οι Σουηδοί έχουν πέσει πάρα πολύ, έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα της χώρας, από την εμπειρία μου έχουν από αυτό, το πρωτάθλημα της χώρας αντικατοπτρίζει και το επίπεδο της εθνικής ομάδας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Άρα και οι τέσσερις ξένες, δεν λέω να μην υπάρχει η Ελληνίδα στο παρκέ, για όνομα του Θεού, αλλά και οι τέσσερις ξένες δίνουν τεράστια όθηση και κίνητρο στους Ελληνίδες που θα παίξουν στην Α1 να γίνουν καλύτερες παίκτριες. Και έτσι έχουμε καλύτερη εθνική ομάδα. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Σε αυτό συμφωνούν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας και όχι μόνο, και μάλιστα από τη στιγμή που η εθνική ομάδα προσεχώς πρόκειται να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Ευρωμπάσκετ του 2027. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο οι Ελληνίδες που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή την εθνική ομάδα, αλλά και η επόμενη γενιά των παικτριών που θα βρει χρόνο στο πρωτάθλημα να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει όποτε κληθεί στις υποχρεώσεις της εθνικής.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς μιλάω. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε αυτό, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι νομίζω. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να... ένα πρόβλημα του γυναικείου μπάσκετ είναι η Αμερική. Επειδή εγώ τώρα μεγαλώνω σιγά σιγά και τα έχω ζήσει από πολύ νεαρός όλα αυτά τα... Κάποτε ήταν το όνειρο, το American Dream, το είχαμε να πάμε να σπουδάσουν στην Αμερική, να παίξουν. Αυτές οι οποίες νομίζουν ότι πάνε στο εξωτερικό, στην Αμερική, για να παίξουν, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα παίξουν μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν κάποια κολέγια, πραγματικά κάνουν τέτοια ανάπτυξη, αλλά δεν είναι όλα. Πρέπει να αρχίσουν να σκέφτουν πόσο καλύτερα να μείνουν στην Ευρώπη τα κορίτσια αυτά και να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, έτσι έχω αρχίσει. Λέω στα δικά μου παιδιά, αυτό θα κοιτάξω. Η Αμερική, ναι, θα σου δώσω το πτυχίο για την Αμερική. Στη συνέχεια, το μπάσκετ, αυτές που γυρίζουν από εκεί δεν είναι όλες. Δεν γυρίζουν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι φύγανε. Πολλές από αυτές. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της Αμερικής. Διότι κάποτε ήταν όνειρο, παίρναμε υποτροφίες και ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα αυτό έχει διαφοροποιηθεί και θα πρέπει κάθε κορίτσι που έρθει να ξέρει πού πάει και γιατί πάει εκεί. Αυτό είναι για μένα. Λέω να μην πάει καθόλου, αλλά να ξέρει γιατί πάει. Και πού πάει επίσης, σε ποιο κολέγιο πάει. Αυτά ήθελα να πω. Είναι μεγάλο πρόβλημα στο γυναικείο μπάσκετ.
0: Επειδή αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το WNBA με την Clark και όχι μόνο να πρωταγωνιστεί, πιστεύετε ότι αυτό το ρεύμα που έρχεται από την Αμερική, στην Ευρώπη βεβαίως υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες έχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα πρωταθλήματά τους στο μπάσκετ γυναικών, αυτό το ρεύμα μπορεί να παρασύρει περισσότερες χώρες στην Ευρώπη?
1: Δηλαδή να πηγαίνει προς τα έξω, αυτό εννοείται.
0: Να πηγαίνει καλύτερα, να ανεβαίνει δηλαδή, να ανεβαίνει περισσότερο το επίπεδο.
1: Πιστεύω πως ναι. Έχει μεγάλη σημασία. Και βλέπω επίσης ότι το WNBA που βλέπουμε υπάρχουν πια πολλές Ευρωπαίες. Όπως έγινε και το αντρικό NBA, έχει αρχίσει και γίνεται και το γυναικείο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τρομερή βελτίωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άρα έχουν αρχίσει και γίνεται, είναι το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή από το ένα πάμε στο άλλο και έχουν άμεση σχέση και νομίζω ναι, θα ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο, έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο από το WNBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ανάστροφο.
0: Μάλιστα. Ναι. Κότσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές και ό,τι καλύτερο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Σε ευχαριστώ που με καλέσατε, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Ακούσαμε τον coach της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού, Κώστα Κεραμιδά, να μας λέει πόσο ανταγωνιστικό αναμένει να είναι το επόμενο πρωτάθλημα, διότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Η μία εξ αυτών βεβαίως είναι και ο Παναθλητικός. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το Σάββατο εξεράγει μια μικρή βόμβα, καθώς ο Παναθλητικός ανακοίνωσε την απόκτηση της Αμάντα Ζάουι. Χθες ανακοίνωσε την απόκτηση και της Σλοβάκας Μιροσλάβα Μιστίνοβα. Πολύ περισσότερα για τον Παναθλητικό, τις μεταγραφές του, τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά και για τους στόχους που έχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα τα πούμε στην κορυφή της επόμενης ώρας, όταν θα έχουμε τον προπονητή του Παναθλητικού, Νικό Καμπούρη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής Άμεσο Replay. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Η Έλενα Βογιατζή στο στούντιο, πίσω από τα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω του Messenger της σελίδας του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Μίλησαμε την προηγούμενη ώρα με τον προπονητή του Πανσεραϊκού Κώστα Κεραμιδά για την πρώτη παρουσία της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στη διοργάνωση στο EuroCup θα συμμετάσχει και ο Παναθλητικός, ο οποίος όμως έχει την προηγούμενη εμπειρία του από την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Και μαζί μας είναι ο προπονητής της ομάδας Νίκος Καμπούρης, να μιλήσουμε όχι μόνο για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, αλλά και για τις ισχυρές μεταγραφές που έκανε αυτό το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι, coach.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά και εμείς, και μάλλον εσείς καλύτερα, γιατί όπως φαίνεται ο Παναθλητικός δυναμώνει αρκετά, πρόσθεσε δύο πολύ δυνατές παίκτριες στο ρόστερ του, με την Αμάντα Ζάουι να είναι η έκπληξη για πολλούς. Και ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μια παίκτρια της εμπειρίας της Αμάντα Ζάουι επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα και να ενισχύσει την ομάδα σας.
1: Είναι καλή απορία, αλλά μετά από ειδικά μετά την περσινή χρονιά και από το πώς έχει αρχίσει να εξελίσσεται το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει να μας... Όχι να μας εντυπωσιάζει τόσο, θα πρέπει να το εκτιμούμε, αλλά να μην μας κάνει τόσο φοβερή εντύπωση το ότι τέτοιες παίκτριες διαλέγουν να έρθουν στο πρωτάθλημά μας και, και στις ομάδες μας. Έχει αρχίσει το ελληνικό πρωτάθλημα να γίνεται πάρα πολύ ελκυστικό. Βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερες ομάδες, ομάδες που κάνουν πολύ καλύτερες προσπάθειες σιγά σιγά και οικονομικά και ποιοτικά μαζί με αυτό. Με εμπειρία, με πολύ καλές αθλήτριες, με πολύ καλούς προπονητές, σοβαρές διοικήσεις. Οπότε είναι απόλυτα λογικό. Όσο για το δικό μας κομμάτι του Παναθλητικού, νομίζω ότι η πορεία που κάνει αυτά τα χρόνια δείχνει τους στόχους που έχει και το πόσο χτίζει πάνω σε αυτούς. Κάθε χρόνο γίνεται ένα βήμα παραπάνω, και το θετικό και αυτό που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ είναι ότι σε κάθε επιτυχία δεν κάθεται απλά η ομάδα και χαίρεται αυτό, ας πούμε, και στις δάφνες της. Την επόμενη χρονιά κάνει ένα βήμα παραπάνω. Πρόπερση ουσιαστικά ήταν η κατάκτηση της πέμπτης θέσης, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία που έβγαλε στα προκριματικά του EuroCup. Την επόμενη χρονιά έγινε κάτι ακόμη καλύτερο, και πάνω σε αυτή την επιτυχία που έγινε πέρσι, που ήταν αρκετά μεγάλη, είδαμε ότι χτίζεται και κάτι καινούριο.
0: Ένα βήμα παραπάνω, λοιπόν. Ο Παναθλητικός μπήκε στους ομίλους του EuroCup, όπου βεβαίως θα βουτήξει τα βαθιά, γιατί έχει και πολύ δυνατές αντιπάλους. Μεταξύ αυτών είναι η Χάιρις από την Ισπανία, την ξέρουμε από την αναμέτρησή της πέρσι στο EuroCup με τον Αθηναϊκό, την Μπροντ Νασάβη από την Κροατία, και θα προκύψει άλλη μία αντίπαλος, άλλος ένας αντίπαλος από τον ηττημένο του δεύτερου προκριματικού γκρουπ της EuroLeague, όπου είναι η Ζαμπίνη Μπερνό, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μίσκολτς. Τι περιμένετε να δείτε σε αυτή τη διοργάνωση και ποιος είναι ο στόχος, βεβαίως?
1: Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στους ομίλους του EuroCup, οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες στην κλήρωσή μας, αλλά πολύ δυνατές ομάδες υπήρχαν σε κάθε κλήρωση. Δεν νομίζω ότι φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και περιμένεις να έχεις κάποιον εύκολο αντίπαλο ή κάποιο αντίπαλο που απλά θα περάσεις από την έδρα του ή θα έρθει στην έδρα σου και θα χάσει πάρα πολύ εύκολα. Που είναι και αυτό που μας αρέσει. Όπου παίζουμε και παίρνουμε μέρος, υπάρχει λόγος που κυνηγήσαμε αυτή τη θέση και θέλαμε να βγούμε στο EuroCup την περσινή σεζόν, και αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε και σιγά σιγά βήμα-βήμα να κερδίζουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτή την εμφάνιση.
0: Όπως όλες οι ελληνικές ομάδες, έξι στο σύνολο που θα παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι και ο Παναθλητικός θα κληθεί να κουβαλήσει δύο βαριά καρπούζια σε μία μασχάλη. Προτεραιότητα έχει το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Νομίζω ότι αν πας να βάλεις μία προτεραιότητα και να δώσεις σημασία σε ένα κομμάτι, επειδή η ομάδα είναι η ίδια που τα παίζει, χάνεις λίγο το στόχο σου. Νομίζω ότι επειδή η ομάδα είναι η ίδια, η λογική είναι η ίδια, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να διαλέγεις και να ξεχωρίζεις, δίνεις ένα μήνυμα σε όλους ότι υπάρχει επιλογή κάπου να μην τα πας τόσο καλά, που για μένα δεν είναι κάτι που μου αρέσει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο πρωταθλήματα το ίδιο, και η σειρά των παιχνιδιών και το πώς θα εμφανιζόμαστε σε κάθε παιχνίδι θα φτιάξει μια κουλτούρα που θα μας δείξει στο τέλος που θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα, και η ομάδα θα το βρει αυτό μόνη της και θα κυλήσει μόνο του, θεωρώ.
0: Έλεγε προηγουμένως ο κόουτς Κεραμιδάς ότι οι προσθήκες που έχουν κάνει η ομάδα που θα παίξουν στην Α1 κατηγορία προμηνύουν ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και πολλοί, με εξαίρεση ίσως τον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως και τον Ολυμπιακό, θα περάσουν δύσκολα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Είναι το πρώτο που είπαμε όταν συζητήσαμε για τη μεταγραφή και της Αμάντα και της Μιμάτης Μισκίνοβα, που είπαμε ότι πλέον το πρωτάθλημα γίνεται πάρα πολύ θελκτικό και πάρα πολύ ωραίο και για υψηλό επίπεδο παίχτες. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν τόσο καλές ομάδες στην top τριάδα και ξέρουμε, όπως έγινε και πέρυσι, ότι δεν θα περνάνε από παντού πανεύκολα, δεν θα είναι κάθε παιχνίδι του στην Κυριακή πάρα πολύ εύκολο, κάποιο παιχνίδι που θα πεις ok, ίσως αυτό να μην το δω. Από μόνο του ανεβάζει το επίπεδο του πρωταθλήματος και των ίδιων αυτών των ομάδων.
0: Πιστεύετε ότι θα τραβήξουν κόσμο?
1: Το ελπίζω. Το ελπίζω. Θα το ήθελα πολύ, γιατί το είδαμε και στο περσινό πρωτάθλημα. Το θέαμα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Υπήρχαν πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Υπήρχαν παιχνίδια που πολλοί δεν περίμεναν ότι θα πάνε έτσι. Υπήρχαν παιχνίδια με παρατάσεις. Μεγάλη ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει κάτι τέτοιο και του αρέσει να παρακολουθεί ένα τέτοιο πρωτάθλημα, οπότε ελπίζω με το καλό σιγά σιγά περισσότερος κόσμος να αρχίσει να παρακολουθεί.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους συλλόγους που έχει ισχυρή βάση, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι στόχος παράλληλα με την πορεία να βγάλει και νέα κορίτσια που θα στελεχώσουν τη βασική ομάδα, τη γυναικεία ομάδα?
1: Είναι ο βασικός στόχος και η υπόλοιπη πορεία στηρίζεται πάνω σε αυτόν. Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού εδώ και πολλά χρόνια είναι το αναπτυξιακό του πρόγραμμα. Και μέσω αυτού και χρησιμοποιώντας αυτό έχει κάνει και τα υπόλοιπα βήματα που έχει κάνει και συνεχίζει να μεγαλώνει σαν σύλλογος. Αναπτυξιακά στα κορίτσια είναι, αν όχι πλέον πετυχημένη, μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην Ελλάδα. Και ο στόχος μας, φτιάχνοντας το ρόστερ, μιλάμε για πολύ καλές μεταγραφές και πολύ καλές παίκτες που έρχονται, είναι αυτές να πλαισιωθούν από παιδιά δικά μας, από παιδιά του Παναθλητικού που έρχονται από πίσω, είτε πρόσφατα νεάνιδες, ας πούμε, του συλλόγου, πρόσφατα παίκτες του αναπτυξιακού που δεν είναι πια και ανήκουν στην γυναικεία ομάδα, είτε εν ενεργεία κορασίδες και νεάνιδες του συλλόγου, οι οποίες θα αρχίσουν να παίρνουν εμπειρίες με τις μεγαλύτερες αθλήτριες και με την ομάδα του γυναικείου και να έχουν και συμμετοχή. Για εμάς είναι παιδιά τα οποία υπολογίζουμε στο σχεδιασμό κανονικά για να παίζουν.
0: Αναλάβατε την τεχνική ηγεσία του Παναθλητικού κάπου στα μέσα της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν. Με τι θα είστε ικανοποιημένος στην επόμενη περίοδο?
1: Με το να συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια εικόνα και την ίδια λογική σαν ομάδα. Μιλήσαμε για το αναπτυξιακό κομμάτι. Ήταν αδιαπραγμάτιστο και για τους δύο μας ότι θα έχω και την ομάδα των νεανίδων. και την επόμενη χρονιά, παρότι έχουμε Ευρώπη με τις γυναίκες, παρότι έχουμε όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε, γιατί για εμένα είναι συνδεδεμένα άρρηκτα μεταξύ τους. Οπότε θα θεωρώ πολύ επιτυχημένη την χρονιά όταν όλη αυτή η συνέχεια παραμείνει και βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Ο στόχος στην Ελλάδα, όταν πετυχαίνεις κάτι, θέλεις να το ξαναζήσεις, θέλεις να το μεγαλώσεις κι άλλο, όσο κι αν αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο σε πολλούς. Τελειώσαμε τέταρτη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το στάτους, θέλουμε να δούμε τι παραπάνω υπάρχει. Αλλά όλα αυτά πετυχαίνονται μόνο αν κρατάς τη λογική σου και τις αρχές σου όπως ήταν, γιατί αυτές είναι αυτές που φέρνουν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μιλήσαμε για τις ομάδες και κατά πόσον έχουν ενισχυθεί. Μιλήσαμε για την ανταγωνιστικότητα την οποία αναμένουμε να δούμε στο επόμενο πρωτάθλημα. Το μπάσκετ γενικών στην Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το στοιχείο που λείπει ούτως ώστε να ανέβει ένα ακόμα παραπάνω σκαλί?
1: Νομίζω ότι με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει και με αυτό που περιγράφουμε ότι συμβαίνει, ήταν ένα στοιχείο που έλειπε. Το να το νιώσουν και οι ίδιες οι αθλήτριες αυτό που συμβαίνει, το να το βιώσουν, να το οικειοποιηθούν, να το κάνουν δικό τους, είναι κάτι το οποίο σε κάνει να μεγαλώνεις από μόνος σου και μαζί και το προϊόν που έχεις. Ας πούμε φέτος θα έχουμε στην ομάδα την Ισμήνη την Πράπα. Η Ισμήνη Πράπα πέρσι ήταν πρωταθλήτρια Βελγίου. Έχουμε πλέον παιδιά δηλαδή που παίζουν σε όλες τις ομάδες που η εμπειρία τους μεγαλώνει σιγά σιγά και αυτό το φέρουν μαζί τους. Και όταν συναναστρέφονται και τις πιο μικρές αθλήτριες, μπορέσουμε να τις βάλουμε μαζί τους και να πάρουν κάποιες αρχές, να πάρουν καινούργιες εικόνες, νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να μεγαλώνει από μόνο του.
0: Θα μας πείτε τις επόμενες μεταγραφές? Έχει κλείσει του Παναθλητικού? Είναι από τις δύσκολες ερωτήσεις. Ούτε ο Κοντσκεράνη μας απάντησε.
1: Είναι κοντά στο να κλείσει το ρόστερ και η λογική του είναι αυτή που είπαμε, ότι θα υπάρχουν δύο ακόμα ξένα κορίτσια που θα μπουν στο ρόστερ, θα πλαισιωθούν από τα παιδιά που θα έχουμε από το αναπτυξιακό μας κομμάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα κάτι παραπάνω, θα το μάθετε σύντομα. Αλλά η λογική του ρόστερ είναι αυτή, να γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό και μαζί να κρατάει και την αρχή του συλλόγου, το ότι μεγαλώνουν παιδιά παράλληλα με αυτό και βλέπουν ποια είναι η πίεση, ο πρωταθλητισμός, η χαρά όλου αυτού. Αυτή είναι η λογική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Εκτός από τον Παναθλητικό, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, νέα μεταγραφή ανακοίνωσε και ο Αθηναϊκός Κουάλκο, την απόκτηση της Ιβάνα Γιακούπτσοβα, την 32χρονη forward center, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη εντάξει στο δυναμικό του την Βανλού, αλλά και την Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στον Παναθηναϊκό, ο σχεδιασμός της κοινοκίας ομάδας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το Τριφύλι έχει ανακοινώσει ήδη τις ξένες παίκτριες που θα το ενισχύσουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Αρίκα Κάρτερ, η Καντίτζια Κέιβ, η Φρίντα Φόρμαν και η Σάρα Μπετζέντι είναι οι τέσσερις παίκτριες οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Μάλι και η Κάιρα Λάμπερτ θα είναι οι παίκτριες που θα ενισχύσουν την ξένη γραμμή της ομάδας στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτή έχει προσθεθεί και η Λόλα Πεντάντε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στο EuroCup, βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο που θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Μερσίν, την Σλέζα Βρότσλαβ από την Πολωνία και τον νικητή του πρώτου προκριματικού γύρου του EuroCup μεταξύ Μπακ Σιφερόλ και Ζάγκορα.

Πάμε να κάνουμε διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το WNBA και το φαινόμενο Caitlin Clark, μια παίκτρια η οποία παίζεται αρκετά σκληρά, είχε γίνει θέμα συζήτησης το πώς μαρκάρεται από τις αντιπάλους της, αλλά φαίνεται ότι δεν πτωείται, έγραψε ένα νέο ρεκόρ με 45 πόντους και 10 assist και έγινε η πρώτη παίκτρια στο WNBA που πετυχαίνει αυτούς τους αριθμούς σε έναν αγώνα.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λέγαμε για την Caitlin Clark, την αθλήτρια η οποία φαίνεται ότι δεν πτωείται από τίποτα στο WNBA, ένα φαινόμενο κατά πολλούς, και δεν έχουν άδικο να την χαρακτηρίζουν ως φαινόμενο. Μια σπουδαία αθλήτρια η οποία μάλιστα πριν λίγες ημέρες έγραψε ιστορία στο WNBA, καθώς έγινε η πρώτη παίκτρια η οποία σημείωσε 45 πόντους και έδωσε 10 assist σε ένα παιχνίδι. Και όλα αυτά σε 29 λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση της Ινδιάνα με τις Fever, 110-107 το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας της Ινδιάνα.

Συγγνώμη, η Ινδιάνα νίκησε το Storm, τη Seattle Storm 110-107. Λοιπόν, 29 λεπτά ήταν αρκετά για την Clark να κάνει ό,τι μπορούσε, εκτός από τους 45 πόντους που πέτυχε με 10 assist. Είχε επίσης 6 στα 10 τρίποντα, 17 στις 19 βολές. Πήρε επίσης 2 rebound και έκανε μόνο 4 λάθη. Επίσης είχε 4 κλεψίματα και 2 κοψίματα. Με τα 6 τρίποντα μάλιστα που σημείωσε σε εκείνη την αναμέτρηση, έφτασε στα 200 καριέρα στο WNBA, τα γρηγορότερα από κάθε άλλη αθλήτρια, αφού χρειάστηκε 74 αγωνές.

Η Κλάρκ, για την οποία έχει γίνει θέμα συζήτηση το πώς αντιμετωπίζεται από τις άμυνες των αντιπάλων της. Πολλές φορές τα μαρκαρίσματα είναι αρκετά σκληρά, με τελευταίο παράδειγμα στην αναμέτρηση με τους Mercury, όπου η Αλίσσα Τόμας έκανε μια πολύ επικίνδυνη λαβή, έπεσε κάτω η Κλάρκ και με τον αγώνα της πίεσε κατά κάποιον τρόπο τον λαιμό της, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή της από έναν αγώνα.

η διαιτησία και το πώς αντιμετωπίζει τα σκληρά μαρκαρίσματα που γίνονται όχι μόνο στην Κλάρκ αλλά στο σύνολο των παικτριών είναι ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή το WNBA. Θέμα συζήτησης το τελευταίο 24ωρο έγινε η ατάκα που έπεσε από την προπονήτρια των Βάλκερις, την Σάντι Μπροντέλο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας της με τις Ατλάντα Dream.

Εκεί όπου η Angel Reese, το αντίπαλο δέος της Caitlin Clark, υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κοριτσιών από το κολεγιακό πρωτάθλημα, έκανε ένα σκληρό φάουλ. Η προπονήτρια των Valkyries εκνευρίστηκε και χαρακτήρισε προστατευόμενο είδος. Η ατάκα της όμως θεωρήθηκε ως ρατσιστικό σχόλιο, ενώ στην ουσία ήταν το παραπονό της για την προστασία των διαιτητών απέναντι σε κάποιες παίκτριες.

Στην Αμερική, ωστόσο, την ατάκα αυτή την εξέλαβαν με διαφορετικό τρόπο, διότι το είδος για μια μαύρη αθλήτρια κρύβει για πολλούς φιλετικές προεκτάσεις, γεγονός που οδήγησε στον αρνητικό σχολιασμό της Μπροντέλο από φιλάθλους τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε και ως συνέπεια την τιμωρία της από το WNBA. Η ίδια η Μπροντέλο βεβαίως βγήκε με δήλωσή της και είπε ότι σε καμία περίπτωση η ατάκα της αυτό που είπε έκρυβε ρατσιστικές προθέσεις.

Αναγνωρίζω πλήρως ότι τα σχόλιά μου ήταν ανάρμοστα και πλήγωσαν πολλούς. Ζητώ συγγνώμη ειλικρινά από την Angel Reese, είπε η Μπροντέλο στην επίσημη τοποθέτησή της. Κατανοώ τον αντίκτυπο που έχουν οι λέξεις μου, ειδικά για τις μαύρες γυναίκες στη Λίγκα μας, και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Μέσα στη συγκίνηση της στιγμής, μετά τον τραυματισμό της Νιάρα Σαμπάλη, χρησιμοποίησα μία φράση που δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτήν. Η απογοήτευσή μου αφορούσε στη διαιτησία, αλλά τα λόγια μου έστρεψαν άδικα την προσοχή σε σένα, αναφερόμενη βεβαίως πάντα στην Ρις. Έχω περάσει την καριέρα μου ανταγωνιζόμενη, προπονώντας και μαθαίνοντας από απίστευτες μαύρες γυναίκες. Σε σέβομαι πολύ, τόσο ως παίκτρια όσο και ως άνθρωπο, και ζητάει ειλικρινά συγγνώμη από σένα, τους συμπαίκτες σου και τον οργανισμό, τον Atlanta Dream, για το σχολείο μου.

Αυτή την εβδομάδα, 24 και 25 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο το All-Star του WNBA, με όλα τα αστέρια βεβαίως της Λίγκας να παρελάβουν σε αυτό. Μεταξύ τους φυσικά η Caitlin Clark, η Paige Beckers, η οποία διαπρέπει με τους Dallas Wings, η Jessica Shepard, γνωστή μας από το πέρασμα της στην Ελλάδα και τον Αθηναϊκό. Η περσινή MVP του πρωταθλήματος του WNBA, Asia Wilson, η Marina Mabray, επίσης πολύ καλή παίκτρια που διαπρέπει, η Malonga, παίκτρια η οποία μπορεί και καρφώνει, Kelsey Plum, η Brianna Stewart. Η Gabby Williams, η Jonquel Jones και πολλές ακόμα.

φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο ανοίξαμε, με την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, η οποία επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα έχοντας κατακτήσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που ολοκληρώθηκε χθες στη Σλοβενία, πέμπτη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Γιάννης Κομιανίδης, μέλος της Εθνικής Ομάδας, συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έκανε την αποτίμηση για την παρουσία της Εθνικής σε αυτό το Ευρωμπάσκετ και φυσικά ανέφερε, όπως και οι προηγούμενοι, τόσο ο προπονητής της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος, όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, ότι η ομάδα αυτή ήταν ομάδα με κεφαλαία γράμματα από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης.

Ερωτηθείς για τη σημασία που είχε η κατάκτηση της πέμπτης θέσης, απάντησε λέγοντας: πολλοί θα μπορούσαν να πούν τι πέμπτος, τι έκτος. Για μας λοιπόν είχε σημασία και ήμασταν μεν απογοητευμένοι από την ήττα από τη Σερβία. Άλλη στεναχώρια μας κράτησε μία μέρα. Είπαμε λοιπόν όλοι μαζί ότι πάμε για την πέμπτη θέση, γιατί μας άξιζε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το γκρουπ ομάδων που αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Αυτό δείχνει χαρακτήρα και ότι δεν τα παρατάμε. Μπορεί να μην ήμασταν οι πιο ψηλοί ή ταλαντούχοι αθλητές, ωστόσο είμαστε μαχητές. Αναφερόμενο στο πώς βίωσε ο ίδιος την εμπειρία του στην Εθνική Ομάδα των Νέων, απάντησε λέγοντας: σχεδόν όλοι ήρθαμε με γεμάτες χρονιές και παιχνίδια. Το να βρεθείς σε ένα τέτοιο σύνολο για 50 μέρες και το να συνδεθείς μαζί τους αγωνιστικά είναι το δύσκολο. Το κλίμα ήταν ήδη εξαιρετικό μεταξύ μας και αυτό μας βοήθησε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Αξίζουν συγχαρητήρια επομένως σε όλους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ο ένας τον άλλο καλύτερο. Μπορεί για κάποιους να ήταν το τελευταίο καλοκαίρι στην Εθνική Νέων και η κατάληξη μας χαροποιεί. Αυτή είναι η ζωή μας.

Κλείνουμε εδώ την σημερινή εκπομπή, ραντεβού αύριο πάλι στις 12. Κώστας Ζαφύρης και Μελίσης και Δημήτρης Μελίσης θα σας πάνε στο άμεσο replay να σας μεταφέρουν όλα όσα θα συμβούν τη σημερινή ημέρα και όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη διάρκεια της εβδομάδας. Από μένα να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.